φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μένενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε πρεζέντα εν του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ τόσου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε πρεζέντα εν του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ τόσου τεμπρέτ. Playing smart and picky, κουρφούλι